πριν ξέρει η Ντοτσάουνε ο Μένο Λιτσουά, να στέλνει τα κουάσα να στέλνει σαν δεν ρωτά μας σας ποιούτε σιτσούλα. Ίσα μπερρόγει άλμπουμ, έχουν τα κασίγγελ, τα έπαιγε καλλιγράτητα ο αρτίστα, μα μεν σε γούρε ο Μένο Λιτσουά, ο Γουλιαμέγο, ο Μένο Λιτσουά. Eta, bueno, ba, ya itxura dauko moduan aurrera pen batzukin hasiko ba. Hau maiatzak bixan ertengo da, baina, bueno, berez, 1981 sortutako Alemaniar irukote bada, NDW, New German Wave izeneko mugimendua sortu zeben eurek, eta, bueno, eure die Luna Park. Euren influentzia, Rosie Music, Franz Zappa, Sex Pistols, Ian Dury, eta barreta berta resen ziren. Eta, bueno, hau neorkosten daune disko hau, 1982an kaleratu zen, beraien debulana, baina nontzen berargitaratzen dabe biniluan ba, remasterizatua. Hor da, menentzuko Luna Park, World